βάρνοκ, να έρθει ο δραζί, να μόκριν τσέσταμα, πάσε βόδα να μαρστεί, κα